Και είπα να έχουμε και ένα μάριμα και χελικό αισθάνσου νίδι. Μα και χωνουγάς νου τα χπέτσι και στήμα τόχτα. Τα πήγω και ρε διός να την ατούτσι και κακό. Κουτσί καπάλμι να τσιρέ. Να του αρίσκα κατσό παπά. Πουξτή έχτσα σαν μα βάλει να την όμπιτσου. Καμπέζει ο κύριε όχμα καμέ. Κόκα συγκάστος. Κιόγε κόκα κύριε και η φαμίλια. Και αν είχα την αρατίνα κότσε, μιέντες και χουνάζει και τούχτσε ρε διός ρε βέντησιο. Οι μιέντες και καμέ άμα βάλτα και κρατρέ. Το κατσαβέ, ερμάνο. Ατ κότσε ρε Αστάδος Ουνίδο, ρατνά ήχρη μαγουία τσετών για τρούτσο ρε διός. Κιστά, μα και χουνάν και ραμέ, δε πορκέ που κυγάρε τα μάν. Νοές κυρίχα διός. Απόλυτα ρουσκενά, είχα δύο σκότσινα σάγ, είχα κλαμόρ, είχα ρε ταμάρι ραγουάνι, πέρας μου είναι importante και καίγω δύο σκόγατο δύο. Τα να εξαμινάρ και ατκοβί, και σαν να έχεις κερμάργουν κάσρε, κάσ ο ελνίμ τσουί, καμί με τσινέλ τα τσουσέ. Εξαμινάλο μόμεντ. No es que Rumacri ora, ni oración, ni manajosta, no. Rumacri pastor, Rumacri oradora, Rumacri orador, no. Jarogo Kobe. Que no diga a mí. Esa palabra poderosamente la pon para vida.